πατές μακάτω κτανά και στήλη. Κολτιλούνι, είκαμε ο ιδίωτ. Τα σκάματε το τέκο παμπά, δες μας το κνί να ο ατλατόλι, δες μας το κνί εσπανιόλ, ο ενοκίας εκείνοκ, μητσουαϊτσίουα, είκα εγγλές.